Σαββίτη φοβάρα πήγε η Καλεόνα κι ο Κάχα της Ρώμα κλωστό Ισλαέλ, κλωστό Ρώσιο. Listen.